0: συχνά έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα? Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Έγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Έγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
1: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελο

0: Αθηνός. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσανικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφαπειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσανικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσανικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. προχθές ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Το 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
3: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article
9: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Yeah. We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city. For obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω
3: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 3:30. Για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο των, που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού, που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
6: Σας... Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας. Τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε πεντάχρονα, εξάχρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Αίγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
7: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνοφυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου, εμπνεώμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Αίγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
5: Καλημέρα σας, είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκριτος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και τον ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
8: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για ένα ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο άγνηστος διευθυντής μας ο Γιάννης ο Πούντος και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη για την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδιοκριτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Heaven, ο Κυριάκος ο Κρόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Ρέμβι και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
9: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκριτο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα? Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
10: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Υλών Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
11: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Αίγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, yes. You have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
3: This led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει.

0: of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Koplos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city.
1: Πρέπει να πω ότι...
0: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great...
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση.

0: Nejme. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, Στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λειτουργική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο των, που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
6: Σας... Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.

0: καθημερινό σχολείο φυσικής είναι μία πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους, αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου, εμπνεώμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Αίγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκρητου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκρητος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και τον ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
2: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για ένα ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο άγνηστος διευθυντής μας, ο Γιάννης Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη για την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλω όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που για φέτος είναι η αναδεικνυτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Heaven, ο Κυριάκος Κρόνος,
3: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ρέμβι, και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
4: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση, που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκρητο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα, τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
5: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα, παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
3: Ούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
6: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
3: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
7: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
8: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
9: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
8: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
9: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
8: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
9: Howe was one of the most important American Philhellenes.
8: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
9: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
8: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
9: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
8: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
9: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
8: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
9: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
8: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
9: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
8: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
9: Gets even more importance.
8: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
9: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
8: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
9: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
8: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
9: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
8: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
9: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
8: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
8: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
10: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
8: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
10: Plaster.
1: And it's still there.
8: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
9: The mold, you have the mold.
1: Yes,
9: yes, yes. I remember your father has shown, presented this to me.
8: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
9: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
11: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
9: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
11: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
9: 1827, in agreement with the Greek government,
11: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
9: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
11: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
9: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
11: cathedral
9: of the Greek government.
11: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
9: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
11: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
9: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
11: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
9: From famine and εξακλίωση.
12: Starvation.
9: Yes.
11: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
9: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for for girls.
11: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
9: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
11: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
9: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
12: to the media. They're just
9: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
11: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
9: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
11: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
9: On this plate we read «Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
11: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
9: And we gather together to demonstrate and revendicate.
11: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
9: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
11: Πρέπει να πω ότι.
9: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
11: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα
0: αλλιώς, πιο παλιά,
3: από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο

0: στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνης του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Χάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: Humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: orphanage. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: They're just exploring
3: that area. They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's a request.
8: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλι στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Τουφολή, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
9: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes,
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλείωση.
8: Starvation.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
8: They are exploring
4: that the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilly Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και της Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα

0: Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest.

Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Και ήμουν αλλοχία στον
4: κύριο Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: In agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yeah, exactly. Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
3: By the way, I sent you an article.
5: They're just exploring that area.
4: They are exploring that, the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
4: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή.
0: Ακούτε
2: για πολλές
0: εκθέσεις
2: που ακολούθησαν, όπως τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
3: πίσω
4: από την πρεσβεία.
1: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes.
4: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
4: I remember your father presented this to me.
1: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
2: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the dream across through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
6: By the way, I sent an article
7: to Columbia. They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν
8: ακούτε
5: τον
8: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
5: Το μεγάλο φιλελεύθερο
8: η ώρα είναι 7.
5: Που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης.

αρχή θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές

0: την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Ομονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Ομονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ομονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Ομονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes,
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 7:30.
4: Here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral.
4: The cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent you an article.
8: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilly Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση ήταν ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσανονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσανονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσανονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για την
0: ακούτε
3: μνήμη,
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: Αίγινα,
0: 8.
3: Μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time

0: to settle here and make Elgin at the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and exactly. Starvation. Yeah, exactly. Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just
0: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλλην Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to...

0: give name his name. We have to give his name to a street of our city. For obvious reasons. Yes, it's very best. Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στον
2: η ώρα είναι 8:30.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: Took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
5: the mold, you have the mold.
4: Yes, and yes, we have it.
3: I remember your father has shown, yes. Presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Crimea, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: σε λίγο 9. Η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάρτισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάρτισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα της επόμενης.

0: τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Θεσσαλονίκης, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Θεσσαλονίκης διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees.
3: Που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain

0: a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
0: The mold, you have the mold.
2: Yes, we have it.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
0: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
0: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
0: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
6: They're just exploring that area.
0: They are exploring that, the archaeological school, American University of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 9:30. Με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: plaster,
4: and it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have
3: the mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχία στην Σωτηρακόπουλο.
3: So... Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlehau.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlehau.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article to the media.
8: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Koplos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε 10. Να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
12: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
13: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
9: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
14: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο,

0: περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάρτισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
8: They're just exploring that
4: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Την Πέρδικα, την Αγία
0: η ώρα
9: Μαρίνα,
0: είναι
9: την Κυψέλη,
0: 10:30.
9: Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχυλά. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
6: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αϊμιστουχάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
7: πίσω
5: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
8: plaster,
7: and it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε. Yes,
6: the mold, you have the mold.
7: Yes, I have.
6: I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: 1827, in agreement with the Greek government,
9: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
9: cathedral
6: of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the dreamy. Through the ruins. Let's say ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
6: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
6: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
6: Yes.
9: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
6: 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to the media.
10: They are
6: exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give his name to a street of our city.
9: Πρέπει να πω ότι...
6: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα

0: να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε

0: Τα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χοχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός προσφερειστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχία στην
3: κυρία Σωτηρακόπουλου. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους. Έγινε
0: ακούτε
6: φίλος
0: το
6: με
0: ραδιόφωνο του
6: Αίγινα Πόρτα. Παράγοντες,
0: η ώρα
6: φρόντισε άρρωστους δοκιμαστικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school of Athens today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοίς κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
9: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του, και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες.
0: Ακούστε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ένας φάρος για το σήμερα.
0: Η ώρα είναι
3: και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά

0: Στο έργο του Αντρός αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: They are exploring
1: the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have it.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
4: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
8: Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, yes. You have the mold.
5: Yes, yes, yes,
4: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Και ήμουν αλλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
4: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Το 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολόνα,
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
7: Η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian
6: passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
6: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
4: By the way, I sent an article
5: to the media. They're just exploring that area.
6: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
6: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου.

0: να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλωτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία Πολλοί τη γνωρίζουμε,

0: παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
2: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα 1-2 προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Εργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Εργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Crimea, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
2: Yeah, exactly. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
8: By the way, I sent an article
9: to the media. They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
6: Πρέπει να πω
2: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
11: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
12: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
10: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Και η ώρα ανθρωπιστικές είναι κρίσεις, το παράδειγμα.
4: During a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης,
5: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have the mold.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
4: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.

0: που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: they're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης

0: από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αιγυναφιστίκη Fest παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρηγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου,
0: Καραβάς. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο δεύτερος είναι 22 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruined Greece after the War of Independence to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian
6: Passion Humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: They're just exploring that area.
6: They are exploring that, the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι
6: we have the mayor here. We have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η

0: confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes, I have
0: it. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
0: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει

0: προσωρινά στην Αμερική, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
0: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
0: cathedral.
1: Of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
1: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
2: Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης.
1: On this plate we read Έτσινα dedicates with gratitude to the American fillerene Samuel Villiers Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3:30.
4: Εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: portal.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα 1-2 προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, we have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
4: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article to
9: Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilly Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών, του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα
10: Πόρταλ. Εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

0: τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πώς μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε

0: πούμε, τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω, στην πρεσβεία όμως. Πίσω από την Πρεσβεία. Την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την Πρεσβεία.
1: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: And plaster.
4: Plaster. And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
4: Yes, yes,
2: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν, Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
4: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κλιπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
5: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσανονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΥΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσανονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσανονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Crimea, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article.
8: They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
2: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
11: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε

0: εικόνας γεμάτους μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μια φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν... δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά.

0: αρνητικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
8: 1827,
7: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ανατοπίρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
9: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
9: By the way, I sent an article
10: to Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
11: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς
0: ακούτε
3: και για την
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: και
0: 6.
3: Του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνης του Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, yes. You have the mold.
5: Yes, yes, yes,
4: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Και ήμουν αλλοχία στο
4: βιβλίο στον κύριο Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian passionate
8: humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
8: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
8: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
4: By the way, I sent an article.
5: They're just exploring
8: that area. They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
8: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
8: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
8: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
8: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αποσύρσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των

0: δικτύων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Αίμιστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης.
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in. house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: And plaster.
4: Plaster. And it's still there, kept.
2: Το αρνητικό, ας πούμε.
4: Yes,
5: the mold, you have the mold.
4: Yes, yes, yes,
5: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Poplos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
1: Εκεί έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Howe παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mold, yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, we have the mold.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Σε
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
1: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
1: Humanitarian... Passionary humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
5: to Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
3: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινε Αλωτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη.

0: και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποιοι

0: κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Hau memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του Αίμις του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: yes, to Columbia. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and to vindicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέση στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφα Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριο Τομπουλίδη συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα του στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Greer Howe was is related with Samuel Greer Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Έγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Έγινα εδώ, κατοίκησε στην Έγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Έγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have it.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
4: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Έγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Έγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Gridley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: Starvation.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia. They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που

0: freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές

0: πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest σήμερα. Εδώ, στο παράρτημα Έγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Έγινα Πόρταλ, Βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
7: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Samuel Howe, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
0: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
1: plaster,
2: and it's still there, kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mall, you have the mall.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
1: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
1: They are exploring that, the archaeological school, American School of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν. υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο σε αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
9: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση, Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Α
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χοχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Shaw memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα, για να σώσει από την πείνα και το

0: 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Το 1827, in agreement with the Greek government, he...
0: Αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
1: Starvation, yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2000

0: the refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
1: to Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
2: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
2: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης».
0: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
2: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
2: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
2: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
2: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μια φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Εδώ,
8: η ώρα είναι
7: το παράρτημα Έγινα Φιστικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χοχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα 1-2 προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Greene Howe was is related with Samuel Greene Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia. They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία διαφορετική έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές. Και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι
2: ακούτε
1: να δούμε
2: το ραδιόφωνο του
1: λιμανίου
2: του
1: που έπιαναν
2: πόρτα.
1: Παλιά τα πλοία,
2: είναι
1: που έπιαναν στη 10. Συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Θα Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gilles Howe was is related with Samuel Gilles Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum

0: it's going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, η προσφορά του Αίμι Στουχάου, παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Stuchau remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
1: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster, and it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes,
0: yes,
2: yes.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
0: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Edzina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
0: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
0: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent you an article
4: to Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city. For obvious reasons. Yes, it's a request. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Η
6: ώρα είναι.
8: Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα. Εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster, and it's still there. Kept
2: το αρνητικό, ας
4: πούμε. The mold.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
3: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city. For obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγγαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγγαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέση στην κλιπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος.

0: εστιάζοντας κυρίως στον πορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gilles Howe was is related with Samuel Gilles Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece. And this,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 11:30.
4: To raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
4: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
7: to yes, they're just exploring that
4: area. They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία διαφορετική έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Θα Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
6: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mold, yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη Προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
1: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει

0: Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αϊμιστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ή ο γιατρός

0: αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
2: από την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
1: Yes,
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
3: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the dreamy across through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
3: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent an article
6: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα κυρίως στην Αγία Μαρίνα και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοιος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του ΧΑΟ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Χάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση. Starvation. Yes.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Για 2.000 πρόσφυγες,
0: μία.
7: Την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Poplos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
9: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
11: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
12: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
13: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
14: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται.

0: τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Μικρόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, yes. You have the mold.
5: Yes, yes, yes,
4: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους και οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
4: They are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας τον ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Η γέννης.
2: Ώρα είναι 2.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
7: πίσω
5: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
8: plastered,
7: and it's still there, kept...
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε. The mold,
8: you have the mold.
7: Yes, I have.
8: I remember your father has presented this to me.
5: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
9: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
10: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
9: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
10: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
9: Σε
10: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
9: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
10: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
9: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
10: cathedral.
9: Of the Greek government.
10: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
9: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Crimea, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
10: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
9: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
10: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
9: From famine and εξακλίωση.
11: Starvation.
9: Yes.
10: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
9: Yes.
10: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
9: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
10: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
9: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
10: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
9: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
11: By the way, I sent an article
9: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
10: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
9: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
10: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
9: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
10: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
9: And we gather together to demonstrate and revendicate.
10: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
9: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
10: Πρέπει να πω ότι...
9: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
10: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι,

0: παίρνουν και card postal. Αυτά λοιπόν τα card postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα
2: Πόρταλ. 2:30.
1: Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
4: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
4: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
5: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
4: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
5: Howe was one of the most important American Philhellenes.
4: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
5: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
4: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
5: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
4: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
5: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
4: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
5: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
4: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
5: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
4: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
5: Gets even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
5: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
5: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
5: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
5: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibihau remain alive.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
4: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
4: Και επίσης...
2: The portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
6: plastered,
2: and it's still there, kept...
4: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. The mold.
5: The mold, you have the mold.
2: Yes, I have.
5: I remember your father has presented this to me.
4: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
5: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
5: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλείωση.
2: Starvation.
5: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
5: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
6: By the way, I sent an article to
2: Columbia. They're just exploring that area.
5: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
5: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε για σας αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Since
5: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
8: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον πρόεδρο
14: και τη
13: Διοργανωτική Επιτροπή
14: του
13: Φιστίκη ΦΕΣ,
14: η ώρα είναι
13: το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικρή